0: Παρίζα. Ο Γλασί.
1: Ράτσον, ναι, τρεμπά. Α, ναι, το σενέ ρατσούνα. Για ράτσον, μία σαμπάπυρ. Σμάκι πρίευγενη ράτσον,